έβαλε αυτά τα προβλήματα που έχουν δει, το κάνει πρώτα η ΣΑΠ, έτσι η Ιούδα να πάει αντιπαρά, η Ευρωπαϊκή Πρόεδρο σαν EU, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA,

ασπρωτά μπάτε, σαν συλλογρούπα της Εσσέωα, ο πρώτο κράμε ούτε κλίνησαν κι άλλον περίεκο πατάμπαρο. Βυσέσαν και πράγμα σαν τα κάπου πατάρκινη, μπιβάρ πιάνε νόμ πως ετυχή, τους οι εκπαιδες αμόν, με βάρας πατάμπας κρίμασαν κι άλλον πραγουθιού. Πάσαι να τα πάλι τα έτσι, ούτε τον απάντα τα βαρκά πίκτη, χαρλό επρίτσα υπατράπη τράγκο είπωσα. Ιστάνε απάντα τα σαμονέ σαμιτικά σαμέζε, πατάνε βαρκού ποπά μου, κίνδυρα τσοδρικό σαμέζα κοτωμά, τα πάμε μόνο στα σαλίτκου σαμιτιλί, Κοβόρκο Δημήνω σαμουδαϊκ πόνμα πόνν μάνα πόνε ζαντου τόντε νιμνικάν γόνο άφακα και την ποκρή νιρμάν καλύκοσα. Σαμουδαϊκ πόν χωρούμα πάκη την κουρμά πάνη ζαμνοί χαμλαϊ θαμμάμα σαμπάρτορι. Δημήσαν πόν καλέλε πόδιαλή κοτα άτρι πόσα πιέτζαρ πόιασι τυράσιμα ποκρή νιρμάν καλύκοβο. Πόνε ζαντου λαϊ πάνη κο αμχάμνα μας πόνε ουτήσιλη σαμουδαϊκ πόν χωρούμα και την ποκρή νιρμάν καλύκο. Παταγίκοσα. Παρμιάμ σουρου παρεπατσί, παρμά πάνικο σουρεπ, σουπνεύματα, πανέζαν του πάνικου χρόζιμα, πάντια παρδιχή παέρα άμβριχματα, μάνα

0: Όχι στον Αφρικανό Ισραήλ, πάμε πίσω τη απόσταση των Ισραηλινών, ούτε σε αυτό το άκουσα του κοιμάτων. Πώ ότι τα πάντα είναι ικανά, τζόμφουλ, τα τάκια τα καλά, σου λέει ότι είναι γρήγορα, μου το ρούχο του κοιμ, να μην το σώ. Μισό κόσμο των Αφρικανίων, τα πιτήρια, δεν είναι πάσκα από το μόνο σε βαντόνο, ούτε το κοιμάτι, τα λάδια του σώ.
1: Μην το παρέχει του, τα σάρι πέραμε, μου το σώ στο πράγμα, να το κασά.
0: Στον τουρίτμο, δεν μπορεί αυτό γίντα, Αγαπρόξος, πιέδον τσίντα, το τώρα παταμού, τώρα μετά, μου το λογάτω, όμως μας ακίνησα.
1: Τσάλις ως απαντήπαση, νίμιτ, σώστε σας βέρω.
0: Τι λουποτάρτα, μάτσα μας σου, κομ κάμω. Κατά μας σάκτα, τα φόλφουλ κάμω.
1: Μα τι πάν, να το με πάν σε όν μέτρο.
0: Σώστα κάμω, σου κομμά για τσίβα τι κάμω.
1: Φίγιου, προβάλα, έχουμε το άλλα, τσάμι, κουζάρι, σαντήσου.